της γραμμής. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: παίζει και Ασάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοράδιος 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και στην καινούργια μέρα που ξεκίνησε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλή μας Τρίτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Αισιοδοξία στην καρδιά, καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκο στο pick-up. Και πάμε πίσω στο 1988, στη μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου, στα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και στη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Καλημέρα σε όλους παιδιά, όλα θα πάνε καλά και σήμερα θα δείτε. Ξεκινάμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2, καλώς ήρθατε.

μαλλιά. Τα τραγούδια που μας ξυπνάνε το πρωί είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σας. Πάμε λίγο στην ατζέντα της ημέρας. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα, παιδιά. Κάποιοι θα πληρωθούν και αυτό είναι το καλό. Καλό νέο. Επίσης, μεγάλη γιορτή των 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά, Απόστολε, Τόλη, Αποστόλη, Λάκη, Αποστολή, Αλία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα. Όσοι γιορτάζετε σήμερα και έχετε την τιμητική

Να χαίρεστε αυτούς που σας αγαπάνε κυρίως και να αγαπάτε και εσείς το ίδιο. Επίσης γιορτάζει ο Μελίτων, ο Μελίτος και ο Μελίτης, γιορτάζει και ο Γερβάσιος με την Γερβασία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. 30 Ιουνίου και είναι η ημέρα αστεροειδών. Καθιερώθηκε το 2014 με την σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, μία μέρα που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Δόκτωρα Brian May. Και αν κάτι σας λέει το όνομα, καλά κάνει και κάτι σας λέει, γιατί πέρα από αστροφυσικός είναι και ο κιθαρίστας των Queen, του θρυλικού συγκροτήματος. Επίσης, ο στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων αλλά και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για προστασία του πλανήτη μας. Ένα ωραίο πρωί δηλαδή, σου λέει, θα σκάσει ο αστεροειδής στο κεφάλι σου και έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνά, ραχούλες. Αυτή η αισιόδοξη. Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα περνάει η ημέρα των αστεροειδών. Οπότε, παιδιά, να σας πω κάτι. Αδράξτε τη στιγμή, αυτό είναι το θέμα. Όσο ζούμε και δεν σκάει αστεροειδή στο κεφάλι, δεν θα προλάβεις να κάνεις και πολλά πράγματα. Ενώ θα πεις, α, τι είναι αυτό που έρχεται από πάνω. Τέλος. Αντίο. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Με έναν καιρό που σήμερα θα είναι κατά καλοκαιρινός, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Να σας πω ότι ξυστά περνάει αυτός ο καύσωνας που επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτό στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε να φτιάξουμε λίγο διάθεση. Πάμε να πούμε σε ένα λίγο πιο ρομαντικό κλίμα, σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια για εμένα της δεκαετίας του 90. Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: από ανέκδοτους μέχρι σήμερα στίχους του Άλκη Αλκαίου, στη μουσική του Δημήτρη Καρά και δύο νέα παιδιά, ο Δημήτρης Μπάχουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, που έδωσαν φωνή στο Βάλς των Ονείρων μέσα από το πρώτο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε από την εκπομπή αυτή για να κατακτήσει όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει συμβεί αυτό. Να σας θυμίσω εγώ ότι και τα τρία πρώτα επεισόδια των Soundtracks είναι διαθέσιμα για εσάς και το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο με αγαπημένες φωνές όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, αλλά και ο Δημήτρης Μπάκουλης με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Το αφιέρωμά μας στο Μανώλη Λιδάκη με τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα, τη Μάρθα Φριτζίλα, την έκπληξη του Χρήστου Μάστορα, τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, τον Μιχάλη Τζουγανάκη και τον Θεοδωρίκο Τονιά, αλλά και το τρίτο επεισόδιο που αγαπήσατε, αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Steve Tesser και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και όχι μόνο αυτό, τα βλέπετε αυτά στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Ετοιμάζεστε, σε λίγο έρχεται το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο των Soundtracks για αυτή τη σεζόν, εννοείται, γιατί οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν και από Σεπτέμβρη, να είμαστε καλά. Όλα αυτά στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικός 932. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στην Αθήνα, στα 21 μετά από τις 7. Το ποτάμι από νωρίς της επάλξης και στα δύο ρεύματα, όπως και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών, κλασικά από Χαϊδάρι. Επίσης, κινητικότητα θα βρείτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν, σαφώς πυκνερωής εκεί Κηφισίας και Μεσογείων, αλλά ακόμα όχι σημαντικά προβλήματα και αυτό είναι κάτι. Τα τραγούδια μας είναι εδώ για να μας ξυπνήσουν ευχάριστα, να μας πάνε στη δουλειά ευχάριστα, να μας γεμίσουν δύναμη και πάμε πίσω στο 1988. Παρέα με τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και οι μέλισσες παίζουν στον ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, θα πω εγώ, μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό για να πάμε στη δουλειά με αισιοδοξία και χαμόγελο, για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με αισιοδοξία και χαμόγελο, αλλά και με μαθήματα που πρέπει να έχουμε πάρει από το παρελθόν για να πάμε μπροστά. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Στις 30 Ιουνίου του 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Το κτίριο που θυμίζει σε μικρογραφία τον σταθμό Σικφτσί της Κωνσταντινούπολης θα γίνει για δεκαετίες κεντρικός κόμβος των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και τώρα ένα υπέροχο κτίριο που περνάς απ' έξω, το βλέπεις και λες: πω, γιατί ρε παιδί μου, τόσο παρατημένο αυτό το πανέμορφο σημείο στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 1908 στη Σιβηρία σημειώνεται η μυστηριώδης έκρηξη της Τουγκούσκα που καταστρέφει εκατομμύρια δέντρα σε έκταση πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Η ισχύ της εκτιμάται ως χιλιαπλάσια της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα, προκαλώντας θεωρίες για μετεωρίτη ή και για άλλα φαινόμενα. Ένα κανονικότατο X-File δηλαδή. Σαν σήμερα το 1934 ξεκινάει η αιματηρή νύχτα των μεγάλων μαχαιριών στη Γερμανία. Ο Χίτλερ διατάζει την καθάριση εκατοντάδων στελεχών των ταγμάτων εφόδου, πάρα πολύ δημοκρατικά, εξαλείφοντας κάθε εσωτερική αντίσταση. Σου λέει τι, δεν συμφωνείς μαζί μου? Αντίο. Δεν είναι αστείο, αλλά από την άλλη λες, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Να πούμε ότι εκτελέστηκαν περίπου 200 άτομα και κάπως έτσι εδραιώθηκε απόλυτα δημοκρατικά, θα ξαναπώ, η εξουσία του Χίτλερ. Το 1936 εκδίδεται σαν σήμερα το πασίγνωστο μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ, που 3 χρόνια αργότερα θα μεταφερθεί στο κινηματογράφο και θα γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες, μία από τις κλασικότερες ταινίες όλων των εποχών. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σούπερμαν. Το 1938 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Action Comics που εισήγαγε τον πιο διάσημο υπερήρωα στην παγκόσμια pop κουλτούρα. Ενώ το 1957 σαν σήμερα εγκαθίσταται στη χώρα μας ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκριτος, σηματοδοτώντας την έναρξη της πυρηνικής έρευνας στη χώρα. Σαν σήμερα το 1972 εγκρίνεται από την δικτατορική κυβέρνηση της Ελλάδας το αυτόματο διαζύγιο, διευκολύνοντας πάντως τις διαδικασίες λύσης γάμου με νέο νομικό πλαίσιο. Το 1993, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης. Το Πολάν, το θυμάστε το Πολάν? Μετά από την αποχώρηση του από τη Νέα Δημοκρατία λόγω της διαφωνίας του για το Σκοπιανό. Ενώ πολύ πιο πρόσφατα, το 2011, σαν σήμερα, είχαμε σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στην πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Πόπο, ορολογίες που προσπαθώ να ξεχάσω. Βιτρίνες, μάρμαρα, καταστήματα καταστρέφονται ενώ η εικόνα της Αθήνας κάνει το γύρο του κόσμου. Σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή η διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια Πίνα Μπάους, πρωτοπόρος του σύγχρονου χοροθεάτρου. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει και ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, αγαπημένος του κοινού για τις ερμηνείες του κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Ενώ σε σημαντικά γενέθλια, το 1892 γεννιέται ο Στρατής Μυριβίλης, από τις σημαντικότερες μορφές της γενιάς του 30, Έλληνας συγγραφέας, το έργο του «Η ζωή εν τάφο», βασισμένο στις προσωπικές του εμπειρίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρείται σταθμός στην ελληνική αντιπολεμική λογοτεχνία. Το 1939, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας πολιτικός Γιώργος Γεννηματάς, εμβληματική μορφή του ΠΑΣΟΚ και θεμελιωτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενώ να πούμε ένα χρόνια πολλά σε κάποια πολύ σημαντικά μουσικά γενέθλια, γιατί σαν σήμερα ήρθε στη ζωή μια Ελληνίδα στιχουργός, μια Ελληνίδα ποιήτρια, θα πω εγώ, από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Δεν υπάρχει τραγούδι της που να μην έχει χαράξει στη ζωή μας και στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Τεράστιο χρόνια πολλά, τεράστιο ευχαριστώ για όσα μας έχει χαρίσει και τεράστια αγάπη στη σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου. Με αφορμή τα γενέθλιά της, επιτρέψτε μου να ακούσουμε το πιο αγαπημένο μου τραγούδι της. Τραγούδι που νομίζω μπορεί να μας μάθει να αγαπάμε όταν τελειώσει ο έρωτας και περάσουμε πια στην επόμενη φάση της σχέσης. Εξαιρετική και η ερμηνεία της Λίνας Νικολακοπούλου στη μουσική του αξέχαστου Νίκου Αντύπα. Τώρα, στον ελληνικό 93,2.

0: Αγάπη.
1: Και εμείς φλεγόμεθα και η Ευρώπη φλέγεται, αλλά όχι από αγάπη όπως τραγούδησε ένας από φίλου μόλις τώρα. Φλέγεται από τον καύσωνα. Αυτό τον καύσωνα που δυστυχώς στην Ευρώπη έχει τρομακτικές επιπτώσεις. Να σας πω ότι μπορεί να ακούσετε αυτές τις μέρες ότι όντως επηρεαζόμαστε από αυτόν τον καύσωνα. Και είναι αλήθεια αυτό. Επηρεαζόμαστε. Έχει ξεκινήσει η επιρροή και σήμερα και αύριο. Αλλά μην πανικοβάλλεστε. Στα δικά μας δεν πρόκειται να φτάσει σε τόσο δραματικά επίπεδα. Αφήστε που εμείς, ας πούμε, το 39-40 δεν το έχουμε και τίποτα. Το έχουμε δηλαδή, μωρέ. Έχουμε ξαναμπεί. Been there, done that, που λένε και στο χωριό μου. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες παίζει να φτάσει σε κάποιες περιοχές της χώρας στους 39 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Μια κανονική, ζεστή, καλοκαιρινή θερμοκρασία για εμάς. Να σας πω ότι στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα παίξουν κοντά στους 32 βαθμούς θερμοκρασίες, 34 με 36 τα υπόλοιπα της Ελλάδας. Στα υπηρετικά θα φτάσει μέχρι και 37-38 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, στην Αθήνα σας είπα ότι δεν θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Ας πούμε σήμερα μέχρι 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Ναι, μεν ζέστη, αλλά όχι ακραία ζέστη. Βοηθάει και λίγο το Μελτέμι, βοηθάνε και λίγο οι βροχές που θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οπότε για άλλη μια φορά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και εμείς θα τραβήξουμε σε λίγο προς τη βιβλιοθήκη για να δούμε τι καλό μας έχουν ετοιμάσει σήμερα οι εκδόσεις Διόπτρα, γιατί ο διαγωνισμός επιστρέφει. Σε λίγο έρχομαι με τα βιβλιοδώρα της ημέρας για να έχετε μαζί σας βιβλία και στις καλοκαιρινές διακοπές. Καθιερωμένος διαγωνισμός εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Επιστρέφω όμως και με αγαπημένη στιγμή της δεκαετίας του 80 με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο. Μην φύγει κανείς.
2: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τον Γιώργο Θεοφάνου και τον Αντώνη Ρέμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλη την παρέα, παιδιά. Καλημέρα. Δείτε τι ωραία μέρα ξημέρωσε έξω. Τελευταία μέρα του Ιούνιου, μας αποχαιρετάμε χαμόγελο, με ήλιο, με ζέστη, με ωραία τραγούδια, ελπίζω, από τον Ελληνικό, αλλά και με τα δώρα μας, όπως πάντα, τέτοια ώρα. Έχω για εσάς τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα που έχετε αγαπήσει όσο λίγα. Είναι από τα δώρα που πραγματικά δεν προλαβαίνω να δω τι γίνεται με τα μηνύματα. Λοιπόν, και σήμερα έχω για εσάς το Μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Κέζησαν 5 της Χολι Τζάκσον και τα δύο σε εξαιρετικά φροντισμένες εκδόσεις από τους φίλους μας στη Διόπτρα. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή για να γίνουν δικά σας τώρα στο Viber του Ελληνικού. Στο 69 84 932 932. Γράφετε Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού, στο 69 84 932 932. Για τα βιβλία της ημέρας και μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή, πάμε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα, μη σας πω το πιο επιτυχημένο soundtrack στην ελληνική τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1997, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τα λόγια του Μιχάλη Γκανά, τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, μας πηγαίνει πίσω στα καλύτερά μας χρόνια, στο λόγο τιμής. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Και κάπως έτσι πήγαμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80, στο 1983 συγκεκριμένα, 82, με τους 2002 GR. Εδώ, στον ελληνικό 93,2, το ρολόι μας δείχνει 8 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Μαζί μας πάντα και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, που πλέον έχει και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μόλις το μήνα για περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Ένα πλήρες πακέτο δηλαδή που σε όλους μας είναι πολύ πολύ χρήσιμο. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να μάθουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με προσκλήσεις για το φετινό φεστιβάλ που ξεκινά και που ο ελληνικός θα είναι εκεί για να ταξιδέψουμε μαζί και με μουσικές και με τραγούδια και με πολύ ωραίες δραστηριότητες. Και βεβαίως δεν ξεχνάτε ότι θα μάθουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Δυστυχώς η επικαιρότητα είναι εδώ για να μας θυμίζει ότι ωραία τα όνειρα, ωραία τα τραγούδια και τα παραμύθια, αλλά υπάρχει και κανονική ζωή εκεί έξω. Όλα έχουν τη θέση στο πρωί στον ελληνικό και το πιο σημαντικό, εμείς και εσείς. Η σχέση μας και η επικοινωνία μας πάντα στο Viber στο 6984-932-932. Επιστρέφω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Παρέα με το ραδιόφωνο στο οποίο συγκατοικούν και η Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και η Άννα Βύση. Και εσείς και εμείς. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτή, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στο Εγάλεο χθες το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι αυξήσεις των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μοναδική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 17χρονος που ομολόγησε πως μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα και ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι τρεις προφυλακίστηκαν με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ενώ τρεις συγκρατούμενοι τους αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μάχη για τη ζωή της δίνει η Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες το μεσημέρι όταν βράχος στους καταράκτες Νιδριού στη Λευκάδα αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Η 52χρονη νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Δραματική πρόβλεψη ΟΗΕ για Βενεζουέλα. Μπορεί να υπάρξουν έως και 10.000 νεκροί. Οι αριθμοί συγκλονίζουν. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.700. 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται πλέον στους 15.866. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάνω από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Να έρθουμε στα δικά μας και πάλι να πάμε στα του καιρού που είπαμε θα έχει ζέστη σήμερα, θα είναι καλοκαιρινή ημέρα με το θερμόμετρο να δείχνει το μεσημέρι στην Αθήνα μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Το 1988, 88 είπα, 98 κρατήστε, η Μελίνα Κανά συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Θανάση Παπακοσταντίνου και με τη συμμετοχή του συγκροτήματος των Ασκαμπάν μας προσφέρουν από τα πιο ολοκληρωμένα άλμπουμ τους και διαχρονικά θα πω, τα Λάφυρα. Από εκεί είναι και το Μιλώ για σένα που μόλις ακούσαμε και όχι μόνο το Μιλώ για σένα και το Έρικο και το Βάλε Κρασί. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνα σας, Δημήτρης Μιλιογλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή δουλειά, υπομονή, κουράγιο, δύναμη, χαμόγελο, θετική ενέργεια. Ήταν και το φεγγάρι της Φράουλας θες που μας τάραξε λίγο. Αστρολογικά μιλώ, γιατί να το βλέπεις ήταν χάρμα οφθαλμών, η αλήθεια είναι. Εντυπωσιακή η Πανσέληνος που φώτισε χθες στην Αθήνα. Πολλοί κόσμος βρέθηκε στο Θησίο για να φωτογραφηθεί, να βγάλει την ανάλογη selfie, ξέρετε. Ακόμα πιο ωραίο βέβαια δεν ήταν η πλειοψηφία, αλλά ήταν μια πανέμορφη μειοψηφία που απλά κοίταζαν το φεγγάρι χέρι-χέρι. Υπάρχουν ακόμα ρομαντικοί σε αυτή τη γη, να ξέρετε, και σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε όλοι πια, δεν μας έχει ρουφήξει η καθημερινότητα και όλα αυτή η αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Το έχουμε πάθει αυτό. Έχουμε χάσει το ρομαντισμό μας. Επειδή είναι τα πράγματα έξω δύσκολα για να αμυνθούμε και για να προστατευτούμε, γινόμαστε κι εμείς λίγο χειρότεροι. Νομίζω πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να ζήσουμε την Πανσέληνο χέρι-χέρι, φεγγαράδα, να βλέπουμε πάνω το φεγγάρι της Φράουλας και να τρελυνόμαστε. Το φεγγάρι δεν ήταν τεράστιο, αλλά επίσης αυτό που έμαθα ότι δεν είναι τεράστιο στα αλήθεια. Είναι μια οφθαλμαπάτη. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι Πανσέληνος, κάτι γίνεται. Δεν είμαι και αστροφυσικός, ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ότι έρχεται λίγο πιο κοντά στη γη, γι' αυτό φαίνεται μεγαλύτερο. Καμία σχέση, σου λέει ότι η εικόνα που βλέπεις είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί το φεγγάρι όταν είναι χαμηλά στον ορίζοντα φαίνεται πολύ μεγαλύτερο στο ανθρώπινο μάτι. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Πάμε στα καλοκαίρια μας. Και στα τραγούδια που μιλούν για αυτά εδώ στον Ελληνικό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, κοπέλια.
1: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
0: Μπράβο, Μίλτο. Μπράβο, Γιάννη. Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης και το πλήθος από κάτω να το ζει πραγματικά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου σε όλους. Σε εσάς που έχετε φτάσει στη δουλειά, σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά. Σε εσάς θα μείνω λίγο που είστε και έξω στους δρόμους της Αθήνας, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα 24 λεπτά μετά από τις 8. Το ποτάμι φουλ και στα δύο ρεύματα, όπως και η λεωφόρος Αθηνών, από Χαϊδάρη ξεκινάμε και προς Καραμαγκά και προς Κηφισό με πολύ πολύ κίνηση. Κίνηση έχει το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού μέχρι το Μαρούσι, κίνηση αρκετή αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και της Μεσογείων, η Μεσογείων κυρίως στην κάθοδο και κυρίως στο Χολάργο. Προσέχουμε την Κατεχάκη, προσέχουμε την άνοδο κυρίως στους λεωφόρους Συγκρού, το κέντρο της Αθήνας, η Πειραιός, στην άνοδο θέλει υπομονή. Το ίδιο και η Βασιλίσσης Σοφίας που μαζεύει σιγά σιγά στο ρεύμα καθόδου, η λεωφόρος Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Αναδιαστήματα κίνηση σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Τα τραγούδια μας είναι εδώ, η καλή μας διάθεση είναι εδώ, η επικοινωνία μας στο Viber στο 69 84 932 932. Εδώ και η Δήμητρα Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θύρα στο πλουτσί σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

Έλα, τραγουδά, σε ακούω από το αυτοκίνητο. Θες να τραγουδήσεις στο λεωφορείο, μέσα ντρέπεσαι λίγο με τα ακουστικά. Αν είσαι σπίτι, το έχεις βάλει στο τέρμα, το καταλαβαίνω, λογικό. Είναι από αυτά τα τραγούδια που σε παίρνει μαζί του. Η αναβίση μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς και στους καινούριους της παρέας. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι έως και σήμερα, πιο σωστά, οι υποψήφοι των Πανελλαδικών του 2026 μπορούν να αποκτήσουν το προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, το password για το μηχανογραφικό τους. Είναι απαραίτητος για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και για την, και για την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού και την εισαγωγή στην τροβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε ότι οι υποψήφοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους μέχρι και σήμερα για τον κωδικό. Οπότε, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, βιαστείτε. Να σας πω ότι επίσης ο κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος και για την υποβολή του μηχανογραφικού, αλλά και για την εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι boomers που ψάχνεστε, γιατί και εγώ ψάχνετε, τι είναι αυτό, είναι τα πρώην ΙΕΚ. Τέλος τα ΙΕΚ, ΣΑΕΚ λέγονται πια. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αφήστε βρε παιδιά μια ορολογία ίδια και για μας, να μην νιώθουμε ότι γεράσαμε. Δηλαδή, να μην νιώθουμε εκτός εποχής, εκτός τόπου και χρόνου. Τι είναι με αυτό που το κακό που παθαίνετε και που αλλάζετε κάτι και στο μεταξύ, αλλάζουν μονακά τα ονόματα. Τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Τι ΙΕΚ, τι ΣΑΕΚ, ένα και το αυτό. Α, το ΙΕΚ να καταλάβω γιατί μιλάς, ψάχνω με γκουγκλάρω τόση ώρα για να πω ένα θέμα στον αέρα και εγώ λυπήσουμε. Στα 40 κάτι μου, δεν είμαι για τέτοιες συγκινήσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, Δήμος εκεί του Θάνου Μικρούτσικου και στα λόγια του Άλκη Αλκαίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Εγώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει και μια εξαιρετική εκτέλεση της Ρόζας από τον Μίλτο Πασχαλίδη στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2. Από το πρώτο επεισόδιο το soundtrack που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίου. Ολόκληρο αφιέρωμα είχαμε κάνει με Μίλτο Πασχαλίδη, με Βιολετά Ίκαρη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και βεβαίως με την Μαριάννα Κατσιμία και τον Δημήτρη Μπάκουλ να ερμηνεύουν εκεί για πρώτη φορά και να κάνουν viral το βάλς των όνειρων. Ελληνικός λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και φύγαμε ταξίδι στο Μεξικό, εκεί όπου ένας άγνωστος άνδρας έχει γίνει επίσης viral, όχι για τραγούδι στο βάλς και αυτός, γιατί έχει αποκτήσει το παρατσούκλι Μεξικανός Batman. Τι κάνει αυτός? Κυνηγά κλήθρους μοτοσυκλετών, τους οποίους τους ακινητοποιεί, τους δένει σε κολόνες με μονοτική ταινία και μετά τους βγάζει στο διαδίκτυο. Έχει γράψει και στο μέτωπό τους τη λέξη ρατέρο, που σημαίνει κλέφτης. Pickpocket, που λέει και αυτή, θυμάστε την άλλη, την viral ιστορία με την Ιταλίδα που έπιανε στο κινητό της πορτοφολάδες και πορτοφολούντες και λέγε «Attenzione pickpocket». Ένα τέτοιο πράγμα είναι, εν πάση περιπτώσει, σε μια πολύ πιο εξελιγμένη μορφή. Να πούμε ότι οι αστυνομικές αρχές της πολιτείας Χαλίσκο θεωρούν τους κλέφτες αυτούς που είναι δεμένοι θύματα της επίθεσης και έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, του μασκοφόρου. Τα θύματα έλαβαν ιατρική φροντίδα για τραύματα και σημάδια ξυλοδραμού, ενώ η δράση του εντός εισαγωγικού Batman εκδηλώνεται σε μια περιοχή που έχει τεράστια εγκληματικότητα, εκεί όπου δρούν οργανωμένες συμμορίες και καρτέλ. Παρά λοιπόν τη διχασμένη στάση των κατοίκων, γιατί κάποιοι λένε καλά τους κάνει, οι αρχές καταδικάζουν την αυτοδικία, πάρα πολύ λογικό, και τονίζουν πως δεν θα γίνει ανεκτή. Έχει ξεκινήσει έρευνες η αστυνομία για τη σύλληψη του δράστη, απορρίπτει τη δημόσια διαπόμπευση, συμφωνώ με όλα αυτά στη θεωρία. Από την άλλη, πρέπει και η αστυνομία πάντα να κάνει τη δουλειά της εκεί στο μακρινό Μεξικό. Μην νομίζετε πως το λέω για τα δικά μας, ούτε καν πιπέρι στο στόμα μου. Λοιπόν, δεν φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο και επιστρέφω με προσκλήσεις και με πληροφορίες για το ολοκένουργιο φεστιβάλ που θα ζήσουμε μαζί με τον Ελληνικό 93,2 και που θα μας πάει στην Ανάβρα Μαγνησίας με μαγικά ονόματα, με σπουδαίους καλλιτέχνες και με πολύ ωραίες δραστηριότητες. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Γελάω πάρα πολύ μερικές φορές χαζεύοντας το διαδίκτυο, σε Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπλα μπλα μπλα κτλ. Με διάφορα μεμ γράφει ένα πάρα πολύ πετυχημένο. Άντε να φύγει ο Ιούνιος, να έρθει ο Ιούλιος, να μην πάμε πουθενά. Είναι το χιούμορ που μας χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις. Βέβαια αυτό δεν ισχύει να ακούσει Ελληνικό 93,2, γιατί ειδικά τον Ιούλιο έχουμε κάνει σχέδια για σας. 24, 25 και 26 Ιουλίου παρέα εγκαινιάζουμε το Ανάβρα Fest με μαγικά ονόματα να ταξιδεύουν μαζί με εσάς στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, στην περιοχή εκείνη που θα ζήσουμε πολύ ωραίες δραστηριότητες και θα ακούσουμε live τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, τον Ισβολέα, Λάσκας και Αδαρέσες και βεβαίως Πίξ Λάξ στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Την Κυριακή θα έχουμε και παραδοσιακό γλυντήριο με τους Ρουμπαγιάτ, ένα τρίμερο συγκλονιστικό μαγικό το οποίο πρέπει να το ζήσετε, γιατί είναι και η πρώτη φορά και θα ξεκινήσετε την παράδοση των Ναύρα Fest. Πιστεύω πως θα γίνει θεσμός. 24, 25 και 26 Ιουλίου τρέξτε για εισιτήρια και ακούστε βεβαίως και Ελληνικό 93,2 για να κερδίσετε προσκλήσεις για είσοδο σε αυτές τις μαγικές συναυλίες. Σας έχω και τώρα την ευκαιρία. Ανάβρα και όνομα τεπώνυμο στο 6984-932-932 στο Viber και μακάρι να κάνετε και ολόκληρο πακέτο, δηλαδή να ζήσετε όλη την εμπειρία μαγικά εκεί και τη διαμονή σας και όλα. Εμείς εξασφαλίζουμε την είσοδό σας στα ονόματα που ακούσατε και στους Pix Lux βεβαίως στις 25 του μήνα αυτό. Ανάβρα κενό ονοματεπώνυμο στο 6984 932 932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Πήγε κιόλας 9 η ώρα, φεύγει, ο χρόνος τρέχει, περνάει. Δεν φεύγετε εσείς όμως, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Στην παρέα μας τα έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Το ΔΕΗ Fiber συγκεκριμένα με υψηλή ταχύτητα ίντερνετ 1 Gbps και 19,90 το μήνα, αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ επιπλέον για περιόρισες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr καθώς Fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Επιστρέφω με τραγούδια, μουσικές, με προσκλήσεις εννοείται βεβαίως. Δεν σταματούν τα δώρα στον Ελληνικό, αλλά και με το γευστικό δώρο της ημέρας. Σαφώς και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι να επιστρέψουμε τις ειδήσεις μας, θέλω να σας ανοίξω για άλλη μια φορά την πόρτα για τη νέα σκηνή του Ελληνικού που έχουμε ανακαλύψει κάποιες φωνές συγκλονιστικές. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο. Μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Φτάσαμε δουλειά, είμαστε καθοδόν, είμαστε ακόμα σπίτι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, κοινός παρανομαστής, ένας και μοναδικός. Ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στο Εγάλεο χθες το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυξήσει των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μοναδική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 17χρονος που ομολόγησε πως μαχαίρωσε θανάσιμα το 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής την περασμένη Τετάρτη στην Καλυθέα, και ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι τρεις προφυλακίστηκαν με απόφαση ανακρίτρια και εισαγγελέα, ενώ άλλοι τρεις συγκρατούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μάχη για τη ζωή της δίνει η Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες το μεσημέρι όταν βράχος στους καταράκτες Νιδριού στη Λευκάδα αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Η 52χρονη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Δραματική πρόβλεψη ο ΙΕ για Βενεζουέλα. Μπορεί να υπάρξουν έως και 10.000 νεκροί. Οι αριθμοί συγκλονίζουν. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.700. 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται πλέον στους 15.866. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάνω από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Επιστροφή στην Ελλάδα, επιστροφή και στα του καιρού, που είναι καλό σήμερα, καλοκαιρινός, με ήλιο, με ζέστη, που θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες στο κέντρο της Αθήνας.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Κρατήστε αυτό το στίχο του τραγουδιού. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν κανόνες. Έχω λόγο που το λέω. Λοιπόν, θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη. Προχθές την Κυριακή έγινε κάτι που τώρα το πήρα χαμπάρι εγώ, γιατί το διάβασα στο διαδίκτυο τελείως τυχαία. Ένα πίστευτο περιστατικό στο δρομολόγιο, λέει, προαστιακού από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα. Όπως καταγγέλει ένας επιβάτης, περίπου στις 9 το βράδυ της Κυριακής, στον σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων, επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι με σε ένα βαγόνι που ήταν γεμάτο κόσμο. Σύμφωνα με την καταγγελία, λοιπόν, κάποια παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση. Πώς ανακαλύπτεις τη μεγαφωνική εγκατάσταση τόσο εύκολα, δεν ξέρω. Και την ανακαλύπτουν και αρχίζουν να μιλούν, να παίρνουν το μικρόφωνο και να μιλούν μέσα στον προαστιακό με χυδαίες εκφράσεις μέχρι να φτάσουν στη Λάρισα. Δηλαδή τους πήγανε βρίζοντας, με βρισχές, με στολίσματα, μέχρι τη Λάρισα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το περιστατικό, όταν μια κυρία διαμαρτυρήθηκε γιατί το προσωπικό δεν καλεί το 100, πήρε την απάντηση ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Παιδιά, το διανοήστε. Μπήκαν μέσα κάτι πιτσιρίκια. Τα οποία κακώς, πάρα πολύ κακώς, αλλά πιτσιρίκια. Βρήκαν το μικρόφωνο και άρχισαν να βρίζουν τον κόσμο στο τρένο προς Λάρισα και το προσωπικό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ούτε καν να καλέσει το 100 για να τα σταματήσει. Και τους πήγαν βρίζοντας μέχρι τη Λάρισα. Τι να κάνει και το προσωπικό, τι να μας κάνει και η νύχτα που λέει και η Χριστιανά, δεν είναι τρελό. Το τρελό είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το προσωπικό. Δηλαδή, το προσωπικό τι κάνει ακριβώς εκεί. Πόσα ακόμα πράγματα θα ζήσουμε. Και πόσα περιστατικά θα μας κάνουν να απορρίσουμε το ζούμε ή το φανταζόμαστε.

0: Ο Λαυρέντης, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσα. Στον Ελληνικό 93,2 τα τραγούδια που μας δίνουν δύναμη για να βγάλουμε τη μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά, ξεκινώντας από το σπίτι ή δουλεύοντας και από το σπίτι ή και μη δουλεύοντας. Παίζει και αυτό το σενάριο. Ό,τι και αν κάνετε, θέλω να πιστεύω ότι ο Ελληνικός είναι το soundtrack της ζωής σας. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η χαρά μας. Μακάρι να συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Στα 23 μετά από τις 9 το ρολόι το Ελληνικό 93,2 και στα κόκκινα το ποτάμι. Ο Κηφισός θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Υπομονή θέλει πια και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, τουλάχιστον μέχρι το Μαρούσι, με κίνηση και το κομμάτι Ανθούς, Αγέρακας, Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισία στην άνοδο με πολλές καθυστερήσεις, με κίνηση και η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η Κατεχάκη θέλει υπομονή αναδιαστήματα όπως και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η άνοδος της Πειραιώς, η άνοδος της Συγκρού, η Βασιλής Σοφίας στην κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας, η Βουλιαγμένη σε αναδιαστήματα με έντονη κινητικότητα σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη, ενώ αναδιαστήματα καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στο μέτωπο της παραλιακής. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης δείξτε μου λίγη παραπάνω προσοχή και τώρα δυναμώστε το, γιατί έρχεται φωνή που λατρεύετε, τραγούδι που αγαπάτε, όπως όλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και τώρα παίζει Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

Καλοκαιρινές καλημέρες από τον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα στους καινούριους της παρέας. Καλημέρα από εσάς που είστε το πρωί μαζί μας από νωρίς, από τις 7 σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε τώρα σε αλλαγές που έχουμε για τα δημοτικά τέλη, τα οποία τα πληρώναμε στους λογαριασμούς του ρεύματος και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, τα ξέρετε αυτά. Έχει ανοίξει ο δρόμος πια για την αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, για κάθε ακίνητο θα εκδίδεται ένα ετήσιο ειδοποιητήριο. Πώς γίνεται με τον έμφυα? Θα βγαίνει τώρα και από το Δήμο μια τέτοια λυπητέρη, η οποία πάλι θα έχει 12 μηνιαίες δόσεις, εξόφληση μέσω e-banking κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια βελτίωση βασικά στο ψυχολογικό κομμάτι του να βλέπουμε ακριβώς και τι πληρώνουμε το ρεύμα. Γιατί ξέρετε ότι πληρώνουμε το ρεύμα που πληρώνουμε. Έρχεται και φορτώνεται και με τα υπόλοιπα και λες, μα καλά που πήγε εκεί. Και είναι λίγο χαμηλό. Θα μου πεις, θα πληρώνεις το ίδιο ποσό στο τέλος της ημέρας? Το ίδιο ποσό θα πληρώνεις. Αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς αυτά που είναι να πληρώσουμε θα τα πληρώσουμε, ας μας έρχεται λίγο πιο μαλακάρε, παιδί μου, δεν ξέρω. Και οι 12 δόσεις σίγουρα βοηθούν. Φαντάζομαι. Ελπίζω και εύχομαι. Οι λογαριασμοί δεν τελειώνουν. Ευτυχώς όμως δεν τελειώνουν και τα τραγούδια. Στον Ελληνικό 93,2 πάμε σε μεγάλη στιγμή της ελευθερίας. Αρβανιτάκη. Τώρα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα δημοτικά τελικά τι σα έκαναν. Ναι, υπάρχουν απορίες, διαβάζω εδώ, και όχι άδικα, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα ερώτημα στο τι ακριβώς θα γίνει με όσους δεν έχουν δικό τους ακίνητο αλλά νοικιάζουν. Λέγαμε για εσάς που δεν έχετε ακούσει ότι πια τα δημοτικά τέλη θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και θα πληρώνουμε αυτόνομα λογαριασμούς κανονικούς που θα έρχονται κάθε χρόνο από τους Δήμους. Το ένα σενάριο λοιπόν θέλει την έκδοση ειδοποιητηρίου στο όνομα του ιδιοκτήτη και το άλλο προβλέπει επιβάρηση στον νοικιαστή. Στο πρώτο σενάριο, οι άνθρωποι της αγοράς δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί μετακύληση του κόστους στους ενοικιαστές μέσω αύξησης ενοικίου, δηλαδή να σου λέει το ενίκιο είναι αυτό, τα δημοτικά τέλη είναι αυτά που πρέπει να τα πληρώσεις γιατί μένεις στο ακίνητο. Επίσης, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τα κλειστά ή τα ακατοίκητα ακίνητα. Πάντως, μέχρι τώρα ερχόταν τέλος της χρονιάς από τους Δήμους ειδοποιητήριο ξεχωριστό για τους μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα κυλήσει και αυτή η ιστορία. Παιδιά, να σας πω κάτι, ώρες-ώρες νιώθω Γιώργος Αυτιάς. Με αυτά τα θέματα που κάθομαι και βρίσκω λύσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, ελάτε να λύσουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Το θέμα που κάθε μέρα το έχουμε τέτοια ώρα. Είναι η ώρα που ανοίγει η όρεξη. Είναι η ώρα που σας δίνουμε το γευστικό δώρο της ημέρας. Οπότε, έχω και σήμερα για εσάς ένα Pizza Fan Combo από την Pizza Fan που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Παρακαλώ, στείλτε μου τώρα τις συμμετοχές σας για να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Όσο μου στέλνετε μηνύματα, εγώ να σας θυμίσω ότι πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε τις νέες πίτσα Μπιάνκα με Φιλαδέλφια Μοτσαρέλα και Γραβιέρα Νάξου. Μπιάνκα Μαργαρίτα, Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζαρς και Μπιάνκα Καρμπονάρα με κανονική ή χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Θα με θυμηθείτε. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 και μέχρι να μου στείλετε το μήνυμά σας, εγώ θα έχω επιστρέψει με μια μεγάλη στιγμή από μια μεγάλη φωνή. Τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Σε λίγο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκη, κυραγέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κάπως έτσι με τον Αντώνη Ρέμο και με την πολύ πολύ χαρακτηριστική δεύτερη φωνή της Μαρινέλλας. Σας ξέχασα της Μαρινέλλας. Θα σας αφήσω για σήμερα στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που είναι έτοιμη να αναλάβει το soundtrack και τις ώρες της δουλειάς παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί. Θα είστε εδώ, Τετάρτη, 7 ακριβώς, για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Ελπίζω πως ναι. Εδώ θα είναι και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που φέρνει τώρα και σταθερό. Υπενθυμίζω, ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ επιπλέον το μήνα. Για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά και για να έχετε άφθονο, απλό, πρόσιτο ίντερνετ τώρα και με σταθερό. dei.gr/fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Ευχές για ένα καταπληκτικό, μαγικό, συγκλονιστικό υπόλοιπο Τρίτης από τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Αύριο 7 ακριβώς, ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Στον Ελληνικό 93,2 σταθερά και καλημέρες, καλημέρες πολλές. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει όμορφα ημέρα.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Γιώργος Δεσίλα στη φροντίδα του ήχου μας και Δημήτρης Μητροπάνος για την αρχή μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξυπνείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το βλέμμα των περαστικών, στη μουσική των ποιητών, στη μεγάλη μας παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Παπαζό και Ακύλας μας πήγαν να το κάνω ένα. Μας καλούν στο ατελιέ τους και μας προτείνουν να αγκαλιάσουμε το χάος και το φως της ζωής μας με την ίδια ακριβώς αγάπη. Ελληνικός 93,2 λοιπόν, 3η 30 Ιουνίου, αποχαιρετώντας τον Ιούνιο, μα πότε κιόλας, αλλά ερχόμενοι πιο κοντά στις διακοπές, στις άδειες, σε όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, επικαιρότητα εντός και προς εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Εξετάζεται προεκλογικό πάγωμα τιμών σε βασικά προϊόντα για την άμεση ανακούφιση των οικοκυριών. Τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν συνήθως αυστηρό χρονικό ορίζοντα, βέβαια, ο οποίος συμπίπτει μυστηριωδώς με την περίοδο των εκλογών. Λοιπόν, επόμενη είδηση. Τέλος από αύριο η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα. Μια χαρά είχαμε κι εμείς. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. 4,2 ρίχτερ ταρακούνησαν το πρωί τη Λακωνία. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε είναι εδώ.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Όλα είναι μπροστά από την Νατάσα Αποφίλιου και τον Μανώλη Φάμελο, σε μουσική και στίχους του ίδιου, ένα ύμνος για τους καθημερινούς αγωνιστές, ένα τραγούδι για το πείσμα και για εκείνους που πιστεύουν στα μικρά θαύματα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό έχουμε καθυστερήσεις από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας καθυστερήσει τμηματικά από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι, η Αθηνών στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, πυκνή ροή και στην Αττική Οδό. Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι και από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι στο άλλο ρεύμα. Στο κέντρο Βασιλείου, Σοφίας Αμαλίας, Αρδιτού και Αρχές Σύγκρου, όπως και στη Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: από τα δημοφιλέστερα ηλεκτροπόπ, χορευτικά τραγούδια της εποχής, ανισόπεδη δίσκο με Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε τώρα και εκτός συνόρων να δούμε λιγάκι τους τίτλους των ειδήσεων. Αυξάνεται η οργή στην Βενεζουέλα, καθώς οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς ξεπερνούν τους 1.700. Καταγγέλουν ανεπαρκή κρατική βοήθεια μετά τους φωνικούς σεισμούς. Αντικρουόμενες δηλώσεις Τραμπ και Ιράν σχετικά με νέες συνομιλίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες την Τρίτη στο Κατάρ, αλλά το Ιράν διαψεύδει. Η Ρωσία λέει ότι κατέριψε 419 ντρόνς της Ουκρανίας τη νύχτα, συναγερμός στις αρχές του Μονακό, αφού πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός ενέργεια άνευ προηγουμένως στο Πριγκιπάτο. Στόχος ήταν Ουκρανός ολιγάρχης. Διπλό σοκ στα γήπεδα. Γερμανία και Ολλανδία αποκλείστηκαν ταυτόχρονα στη διαδικασία των πέναλτι από Παραγουάη και Μαρόκο αντίστοιχα, μένοντας εκτός συνέχειας του παγκοσμίου κυπέλου. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Χρήστο Θηβαίο.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μπαλάντες του συγκροτήματος Μέλισσε σε συνεργασία με το Σταν. Κλασικές ιστορίες χωρισμού, αλλά εμείς πάμε πιο αισιόδοξα. Σε όλη τη χώρα λοιπόν επικρατεί λιόλουστος καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες στα ορεινά, ενώ στην Αττική έχουμε καθαρό ουρανό με τη θερμοκρασία να αγγίζει σήμερα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την Ελλάδα, κάποια σύννεφα έρχονται προς το μεσημέρι στα υπηρετικά, φέρνοντας πρόσχερες μπόρες στα ορεινά της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Η ζέστη θα κορυφωθεί έως και την Πέμπτη, όταν ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι της Πέμπτης και έως την Παρασκευή, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Δυτική Ευρώπη θα προκαλέσουν σημαντική αστάθεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, οπότε προσοχή. Από το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί στα ανατολικά και τα νότια, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν αισθητά, οπότε μεγάλη προσοχή με τις πυρκαγιές. Αλλά πάντως εκεί προς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πιο φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίας για την εποχή. Αυτά τα όμορφα λοιπόν, και επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: μέχρι την τελευταία νότα. Βιολέτα Ικάρη με την αυθεντική, βαθιά λαϊκή και υπέροχη φωνή να δίνει αυτή τη σπαρακτική, αλλά ταυτόχρονα δυναμική ερμηνεία. Κάτι να ταράξει τα νερά, να γκρεμίσει το στημένο σκηνικό. Έλα και γκρέμισε τον κόσμο μου. Λοιπόν, εδώ στο... Ράγισε, ναι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, τελειώνοντας την πρώτη μας ώρα. Τώρα, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μια μόνο λύση? Η Nova λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova λοιπόν και μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση τι παίζει. Με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ!
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ!
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ είμαστε με τις καλημέρες μας, τα τραγούδια μας, τα υπέροχα μηνύματά σας, δεύτερη ώρα και με στάσεις μέσα στο χρόνο, αλλά και με τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη μας απόψε για αυτή την ώρα.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Αυτά περί ισορροπίας. Για εκείνους λοιπόν που ισορροπούν ανάμεσα στη φθορά και την ελπίδα και που ακόμα και με σπασμένα φτερά επιλέγουν να πετούν κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Πόσο αγαπημένο τραγούδι. Αν και το ευρύ κοινό έχει ταυτίσει το κομμάτι με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, η πρώτη ερμηνεία όμως ανήκει στον Μιχάλη Σταυρακάκη και είναι ένα τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη των Χαΐνων.

Ειδών, ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας και να ξεκινήσει το ταξίδι μας λοιπόν η 30 Ιουνίου αφού συνδυάζει επιστήμη, δράμα, ρομαντισμό, υπερήρωες και λίγη ελληνική πραγματικότητα μοιάζει με σενάριο. Λοιπόν, όλα ξεκινούν το 1905 όταν ο Άλμπερτ Άινστάιν σαν σήμερα αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το σύμπαν. Δημοσιεύει λοιπόν την εργασία του επί της ηλεκτροδυναμικής των κινουμένων σωμάτων, δίνοντας επίσημα πνοή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η μέρα αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως τα γενέθλια της σύγχρονης φυσικής, αποδεικνύοντας ότι ο χρόνος είναι όντως σχετικός. Ειδικά όταν περιμένεις την ουρά για καφέ ή μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό. Μεταφέρω σκηνές από το σημερινό πρωινό. Λοιπόν, και όχι μόνο το σημερινό, το καθημερινό πρωινό έχει γίνει πια ο Κηφισός. Λοιπόν, η ιστορία έχει και τις σκοτεινές της σελίδες όμως. Σαν σήμερα το 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τριήμερο που έμεινε γνωστό ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Ήταν το γεγονός που άνοιξε διάπλατα το δρόμο του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία, υπενθυμίζοντας μας πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί η ροή της ανθρωπότητας. Ευτυχώς όμως, η λογοτεχνία φέρνει πάντα την ισορροπία. Το 1936, σαν σήμερα, εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ, «Όσα παίρνει ο άνεμος». Μόλις 3 χρόνια αργότερα, η μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Τελικά, ο άνεμος πήρε πολλά, σίγουρα όμως δεν πήρε τη δόξα αυτού του κλασικού αριστουργήματος. Αντίθετα, μας άφησε πίσω μια διαχρονική κληρονομιά ελπίδας, θυμίζοντάς μας σε κάθε δύσκολη στιγμή την εμβληματική υπόσχεση της Scarlett πως ό,τι και αν φέρει το σήμερα, after all, tomorrow is another day. Το αύριο είναι μια ολοκένουργια μέρα λοιπόν, και επειδή κάθε εποχή χρειάζεται τη δόση φαντασίας της, το 1938 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με τις περιπέτειες του Σούπερμαν. Ο άνθρωπος από ατσάλι κάνει τον ντεμπούτο του, μαθαίνοντάς μας ότι οι αληθινοί ήρωες φοράνε την κάπα από την ανάποδα και το εσώρο έχω πάνω από τη στολή, αλλά πάντα με απαράμιλο στυλ, για να τα λέμε όλα. Περνώντας τα δικά μας τώρα, το 1972 φέρνει μια άλλη ηρωνική απελευθέρωση. Η κυβέρνηση της Χούντας, σαν σήμερα, στην Ελλάδα εγκρίνει το αυτόματο διαζύγιο. Μια μάλλον ηρωνική παραδοχή, πως ακόμα και ο απόλυτος έλεγχος λυγίζει μπροστά στο ανέφικτο της συμβίωσης. Και τώρα η μέρα κλείνει με τη μελωδία που της αξίζει. Σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή η υπέροχη Λίνα Νικολακοπούλου, η σπουδαία Ελληνίδα στιχουργός με το διεισδυτικό ποιητικό και βαθιά φιλοσοφημένο της λόγο, γεννιέται για να μας θυμίζει μέσα από το έργο της πως ό,τι και αν πάρει ο άνεμος, η τέχνη και το συναίσθημα θα μας κρατούν πάντα όρθιους, επιβεβαιώνοντας με τον πιο μελωδικό τρόπο ότι πραγματικά αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Κοίτα μια νύχτα, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, στη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Και τη νύχτα είχαμε εχθές με την υπέροχη Πανσέλινο, την Πανσέλινο της Φράουλας, έτσι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παραμυθιμένο λυπημένο τέλος από το Μίλτο Πασχαλίδη και από το 1995. Στο σήμερα, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μια μόνο λύση? Η Νόβα λοιπόν το σκέφτηκε για μας και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Να σας πω ότι ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr και φύγαμε και εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι και πυκνή ροή στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνή ροή όμως έχουμε και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Η Κηφισίας πυκνή ροή σε όλο το μήκος της, στην άνοδο μόνο, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Αρδιτού, τμηματικά και η Αλεξάνδρας και επίσης η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Κάθε φορά με Γιάννη Κότσιρα τη μουσική έχει γράψει ο Σταύρος Σιόλας και τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε και στις προτάσεις μας. Πάμε να δούμε τα όμορφα που έχουμε για απόψε. Κάποια ποικιλία την έχουμε και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πάρτι στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, ένα άκρος ιδιαίτερο event που συνδυάζει πολιτισμό και νυχτερινή διασκέδαση. Περιλαμβάνει καλοκαιρινό πάρτι με DJ set από τον Pan Pan, κοκτέιλ, νυχτερινή περιήγηση στις συλλογές του μουσείου και μια μαγευτική πανοραμική θέα βεβαίως στο φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης. Έχουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Θέατρο Βράχων. Η εμβληματική και εξεκαρδιστική παροδία του Μπόστ κάνει στάση λοιπόν στο Βύρονα, μια εξαιρετική θεατρική έξοδος σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη με ένα σπουδαίο κάστ, η Ρώμα Νέα, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Έχουμε ακόμα τη σατυρική μουσική παράσταση στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης με την Τσολιά and the Τσόλια Band παρουσιάζει την καυστική stand-up μουσικό-σατυρική παράσταση «Ο Πεκεμπλέ», ένας πανέμορφος ανοιχτός χώρος μέσα στο πράσινο ακριβώς απέναντι από την Ακρόπολη. Και τέλος έχουμε στα μουσικά μας την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και τον Ακύλα με την αυθεντικότητα και την ενέργειά του. Ο Ακύλας συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή τόσο του κοινού, οπότε μας υπόσχεται μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Εμείς πάλι εδώ έχουμε σε πολύ πολύ λίγο τη συνέχεια μας με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή τη μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Δεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
1: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Μάτια δίχως λογική. Ένα τραγούδι του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα σε μουσική και στίχους του Ισάκ Σούση. Ένα τραγούδι που ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας αφιέρωσε στην κόρη του και ένα τραγούδι που ο καθένας μπορεί να το αφιερώσει σε εκείνα τα μάτια που έχει πάντα στη σκέψη του. Εδώ βεβαίως το ακούσαμε με τον Πάνο Μουζουράκη σε μια πολύ πολύ όμορφη εκτέλεση, σε μια πολύ ωραία ερμηνεία, στο αφιέρωμα που έκανε ο Ελληνικός 93,2 στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Υπέροχο και το αφιέρωμά μας και που μπορείτε να το δείτε στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη μας ώρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Έχουμε μία ακόμη ώρα μπροστά μας.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάτι το φωνό τραγούδια που στάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Πάντου Ελληνικός 93,2. Μία ακόμη ώρα μαζί, μία ώρα γεμάτη τραγούδια που αγαπάμε και με διαγωνισμό και προσκλήσεις που σας έχω για θεατρική παράσταση. Καλημέρες ή καλησπέρες σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Το κομμάτι Νέα Φτερά του Νίκου Πορτοκάλογλου για την εσωτερική αναγέννηση, την ελπίδα και το θάρρος. Να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βουλιάζει. Κυκλοφόρησε ως ένα κτίριο σίγγελ του προσωπικού του δίσκου με τίτλο Ανάμεσα εδώ, πάντα στον ελληνικό 93,2 στα ταξίδια μας στο χρόνο και μέσα από τα τραγούδια μας, κυρίως μέσα από τα τραγούδια μας. Και πάμε και στις προσκλήσεις που σας έχω, γιατί φέτος το καλοκαίρι ο ελληνικός 93,2 σας πρόσκαλε στην πιο καυστική και πολύ συζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα, λοιπόν, του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Είναι μια απολαυστική πολιτική σάτυρα, γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που μετά από 2 sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, ζούμε τις πιο

Δυνατές θεατρικές στιγμές, φυσικά μαζί με τον Ελληνικό 93,2. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Καριάτιδα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984 932 932.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

η θαλασσογραφία, που κυκλοφόρησε το 1969 στον ιστορικό δίσκο «Το περιβόλι του τρελού». Η συγκλονιστική λεπτομέρεια πίσω από τη δημιουργία του τραγουδιού είναι ότι ο Σαββόπουλος άρχισε να το σκαρώνει στο μυαλό του το 1967, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ενώ βρισκόταν κρατούμενος και απομονωμένος στα κρατητήρια της ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας. Μέσα σε εκείνο το σκοτεινό κελί, ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να αποδράσει νοητικά. Έτσι δημιούργησε μια θαλασσογραφία ελευθερίας, η οποία, παρά την απίστευτα σύντομη διάρκεια και τους μινιμαλιστικούς της στίχους, κατάφερε να γίνει ένας διαχρονικός ύμνος φυγής προς τα πέρα μέρη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα, έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μια μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε πριν από μας για μας και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Να σας πω ότι ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr και φύγαμε και τη βόλτα μας έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα? Στον Κυφισό πυκνήρο ή στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο υπόλοιπο μήκος του στην κάθοδο είναι καλά. Επίσης, η Κηφισίας πυκνήρο ή σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούση, Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας και η Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ήρωκε έτσι είναι οι σχέσεις από το δίσκο Φεύγω και από το 2001 εδώ στο σήμερα, γιατί σας έχω όμορφα και ευχάριστα. Ανοίξτε το κινητό σας λοιπόν, μπείτε στο ημερολόγιο σας, πηγαίνετε στην 1η Ιουλίου, κρατήστε το ελεύθερο, όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, για μια άλλη υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνεις λοιπόν το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, να η απάντηση Mediterranean College Open Day. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου λοιπόν, από τις 5 έως τις 8, Πατησίων 94, σας περιμένουν, μας περιμένουν εκεί, Mediterranean College. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο medcollege.idu.gr. Και εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο, και εσείς μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ για να ακούσουμε Μανώλη Λιδάκη.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Η Σαφώ Ματσιόρη βεβαίως έχει έρθει. Εδώ λέμε τα δικά μας και παραδίδουμε σκυτάλι η μία στην άλλη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Εσείς μείνετε με το υπέροχο κορίτσι μας στην παρέα σας, που θα, για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε για τις 3 ολόκληρες ώρες που ακολουθούν σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ακούσατε την Έλενα Δημητράκη που είναι ακόμα στο στούντιο. Πιστέψτε μου ότι έχει πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση και αυτό λέγαμε, ότι έχουμε ένα μήνα ακόμη και όντως μας δυσκολεύει λίγο. Πια έχουμε στερέψει, Έλενα Δημητράκη, εντάξει, αλλά σε ένα μήνα τελείως αυτό ήταν.
1: Καλή παρέα.
0: Αυτό ακριβώς. Όλοι ανυπομονούν για τις διακοπές μου. Όποιον μιλάω από το πρωί, όλοι μου λένε ότι ανυπομονούν για τις διακοπές τους. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μαζί για 3 ολόκληρες ώρες. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω, όπως πάντα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρα και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

Και Γιώργος Νταλάρας με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλέως, Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νερό στη βάρκα και Μάρθα Φριτζίλα με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτό το 1892 γεννιέται ο σπουδαίος διηγηματογράφος και μυθιστοριογράφος Στρατής Μυριβίλης. Ο Μυριβίλης έγραψε: «Η λογική είναι το πιο αδύνατο μετερίζει μπροστά στις έξαλλες και κατανίκει τις ενέργειες της ψυχής και της φαντασίας». Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν: «Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους delivery-άδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους». Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Νίκο Πορτοκάλογλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη «Γίνε κομμάτια». Μείνετε κοντά μας.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες: «Πω!

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.

Άτιμο πράγμα, η τιμή. Μίλτος Πασχαλίδης, Νίκος Τερζής στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Ανάβρα Fest 24, 25, 26 Ιουλίου. Έχουμε διεκδικήσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Έχουμε εξασφαλίσει, συγγνώμη, εσείς πρέπει να τις διεκδικήσετε. Διεκδικήστε τις λοιπόν γράφοντας τώρα Ανάβρα και ενώ το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Λοιπόν, την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα εμφανιστούν η Μαριάννα Κατσιμίχο, η Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλο, η Σβολέας. Το Σάββατο η Λάσκα, η Σκαδαρέση, η Πιξλάξ. Και την Κυριακή, τελευταία μέρα, η Ρουμπαγιάτ με ένα απίστευτο παραδοσιακό γλέντι. Το Ανάβρα Fest θα είναι ξεχωριστό. Θα είναι ένα ξεχωριστό τρίμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Στείλτε λοιπόν τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Ανάβρα και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Κοντά μας είναι πάντα η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

0: Τελειώσαμε λοιπόν και Χριστιάνα εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Θέλω να πω ότι τα χρόνια μου πολλά στη Λίνα Νικολακοπούλη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά να είναι και φωτεινά, να μας χαρίζει τόσο όμορφες στιγμές. Η ίδια έχει πει πως ευτυχώς υπάρχει ένα αγκάθι μέσα μας που ένα τραγούδι μπορεί να στο βγάλει. Εκείνη την ώρα το κλάμα γίνεται λύτρωση. Την ευχαριστούμε για όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 και σκεφτείτε τώρα λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί αδέρφους Κατσιμίχα και Μη Γυρίσεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Καιρό Αστέρι και Θοδωρής Βουτσικάκης, μαγική ερμηνεία. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Β. Τραγούδι, μάλιστα, το έγραψε σε ένα ταξί πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρο και το ερμήνευσε η πρώτη φορά ο Γιάννης Παλαμίδης για τις ανάγκες μιας παράστασης. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 6 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. 6-9-84-9-32-9-32 μέσω Viber. Επικοινωνούμε. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τη τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και πάμε να ακούσουμε ένα Τάση Θοδωρίδου και Φορτηγό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Να μου προσέχεις την καρδιά μου.
0: Ακούς ελληνικό 93,2.

Να μ' αγαπάς και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινη Βασιλίσσα Μαλίας και Βασιλός Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μιχαλακοπούλου. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Παραντικ Τζιάν στην μουσική, Μιχάλης Γκανάς στους στίχους, Ελευθερία Ερβανιτάκη στην ερμηνεία. Ελευθερία Ερβανιτάκη, κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή της είχε πει: λάθος επιλογές δεν έχω κάνει, αλλά μερικές φορές δεν ήμουν τόσο τολμηρή όσο έπρεπε. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, δεν θα άλλαζα κάτι, θα προσέθετα. Τα ίδια πράγματα που με μια ατολμία και ένα υπερογό δεν έκανα, θα τα έκανα τώρα. Αυτά από την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Εμείς είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια και κάπου ανάμεσα λόγια. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί την Ελεονόρα Ζουγανέλη να ερμηνεύει «Η αγάπη αργεί».
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ένα λεπτό, Δημήτρης Μπάσης και Χρυσός Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο και πάμε σε έναν ακόμη διαγωνισμό. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Λακούβα, Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Θα είναι στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, σε αυτή τη δροσερή υπέροχη ταράτσα. Γράφοντας Λαμπέτη, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Δύο ξεχωριστές φωνές, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, θα συναντηθούν στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για μια μοναδική μουσική βραδιά. Διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Λαμπέτη, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και έρχεται τώρα ο Σταμάτης Κραουνάκης να μας τραγουδήσει «Πόσο σ' αγαπώ». Σας τα αφιερώνω.

0: Δύο μέρες μόνο και Δημήτρη Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και θέλω να το πω μέρες για το πιάνο που βρίσκεται στο Σύνταγμα στο μετρό και κάθε φορά, γιατί καθημερινά φυσικά από το Σύνταγμα παίρνω το μετρό για να έρθω εδώ και μετά ηλεκτρικό και όντως έχει αλλάξει τόσο πολύ τα μεσημέρια μας, τα απογεύματά μας, τα πρωινά μας. Κάθονται άνθρωποι και παίζουν πιάνο. Εχθές ήταν και ο Θανάσης εκεί και έγινε λίγο κάτι μαγικό. Είχαν τοποθετήσει όπως έχουν τοποθετήσει το πιάνο. Ήρθε ένας δάσκαλος πιάνο από την Κόρινθο και έδινε ρεσιτάλ. Μαζεύτηκε κόσμος, ανέλαβε μια άλλη δασκάλα να παίξει και συνέχισε μετά μια χοροδία. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία το πιάνο στο Σύνταγμα. Σταθείτε για λίγο, έστω και αν τρέχετε όπως τρέχουμε όλοι από το πρωί, για λίγο, για κάποια λεπτά, σταθείτε λίγο για να αδειάσει η σκέψη σας. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Βασίλη Σκουλά τα αντίθετα.
1: Τιμήσαμε.
2: Όσοι με το χαρό.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σας αξίζει το παρατεταμένο χειροκρότημα. Προτιμώ και ένα βίση εδώ στον ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπφώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και έρχεται και ο Γιώργος Δημητριάδης. Ανά μην πέρασε μια μέρα. See.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Για να σε εκδικηθώ, Δημήτρης Μητροπάνος και Αλέξης Παπαδόπουλος, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους, στις πόλεις, στις 3 και 22 λεπτά. Μεσημεριάτικα, λοιπόν, αυξημένη κίνηση στη Βασιλίσσα Μαρίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μιχαλακοπούλου και Φυσίας Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, υπομονή και ψυχραιμία, και εύχομαι να είστε κάπου δροσερά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, ελαθροεπιβάτες, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα, του Αγοριού Απέναντι. Την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου στις 8.30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ακούστε ποιοι παίζουν. Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Χριστίνα Τσάφου, Μαρία Φιλίππου, Σοφία Κουρτίδου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας θέατρο Άλσος, και Άλσος να γράψετε δεν πειράζει, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Άλσος, θέατρο Άλσος, όνομα τεπώνυμο, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Είναι μια εξαιρετική παράσταση στο Αγοριό Απέναντι, το Μιχάλη Ρέπε και Θανάση Παθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας τώρα είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Φωτεινή Βελεσιότου και Μέλισσες. Μείνετε κοντά μας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική

0: Ζίζα Μάνη.
1: Πάλι στη Τζουμέκα με η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μείνετε όμως εδώ τώρα συντονισμένοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Ως τότε, ξέρετε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις αποφώματες και ωριά. Και χαρά σας.
1: Ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα για τη δική μας ραδιοφωνική ιστορία. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας και βόλτα μαζί, ο Διονύσης Καστόρας.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Προσωπικά εγώ απολαμβάνω την παρέα μας κάθε απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ήταν η Ελένη Δήμου, βέβαια την αναγνωρίσατε στο υπέροχο Προσωπικά του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου από το άλμπουμ Προσωπικά για την ιστορία, εκεί όπου αγαπήσαμε πολλά τραγούδια όπως το Κοίτα Εγώ, το Στο έχει πει ποτέ κανείς, το Τραγούδι Γενεθλίων και άλλα πολλά. Πώς είστε σήμερα? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, κάπου δροσερά θέλω να πιστεύω, γιατί η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει. Νομίζω έχει 35 βαθμούς τώρα έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που είστε εσείς είναι αρκετά καλύτερα, και αυτό που έχει σημασία είναι να προσέχετε. Καπελάκι, νεράκι, γυαλάκι, αντιλιακό, ό,τι μπορεί ο καθένας για να περάσουν αυτές οι ζεστές καυτές μέρες. Και αυτές οι μέρες που πάντα δυστυχώς όλο και κάτι συμβαίνει. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, ότι αν δεν χάνονται άνθρωποι, όλα τα άλλα διορθώνονται. Πάμε μέχρι τις 7 μαζί με τραγούδια που αγαπάμε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα.

Για ελάτε να βγούμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, 20 λεπτά μετά τις 4. Πυκνή ροή και αυξημένη κίνηση τμηματικά και στα διορεύματα του Κηφισού. Πιο πολλή κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή. Καθυστερήσεις έχουμε και στην άνοδο και στην κάθοδο στην Κηφισίας. Μετά το Ψυχικό όσοι ανεβαίνετε, μετά το Μαρούσι όσοι κατεβαίνετε. Μεσογείο Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, η Φιλολάου και η Μητού, αρκετή κίνηση στο Παγκράτη. Επίσης η Αλεξάνδρας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πειραιώς σε κάποια σημεία και η Σταδίου προς το Σύνταγμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Από την εποχή του θερισμού, το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2020, Νατάσα Μποφίλιου και Κοίταμε, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Θα κρατήσω αυτό το Κοίταμε να φλέγομαι. Είναι κάτι που νομίζω όλοι σιγοτραγουδάμε όσοι μπαίνουμε στα μέσα μεταφοράς. Είτε είναι λεωφορεία, είτε είναι το μετρό. Και το λέω αυτό γιατί τη μεσημέρι που ερχόμουν μπήκα σε ένα σειρμό, σε ένα βαγόνι, όπου όλοι ήμασταν σαν ζόμπι, παιδιά, από τη ζέστη. Δεν υπήρχε. Καθόλου βέβαια εννοείται κλιματισμός, και πηγαίναμε όπου μας πήγαινε, κοιτούσαμε δεξιά και αριστερά και χαμογελούσαμε κάπως ο ένας στον άλλον. Πώς είναι η ταινία Ζόμπι, κάπως έτσι ένιωθα κι εγώ. Λοιπόν, με την ευκαιρία, την ώρα που ήμουν στο τρένο, άκουσα και την ανακοίνωση ότι έκλεισαν η γραμμή 1 του μετρό, γιατί έπεσε ένα δέντρο στην περιοχή του Θησίου, κάπου μεταξύ Θησίου και Πετραλώνων, και έτσι σταμάτησαν και για αρκετή ώρα η γραμμή 1. Ο παλιός ΙΣΑΠ δηλαδή. Ηλεκτρικός. Τώρα πριν από λίγο εδώ έμαθα, διάβασα για την ακρίβεια, ότι άνοιξαν κανονικά και πάλι οι γραμμές, οπότε αν θέλετε να ταξιδέψετε, κάντε το σταυρό σας να έχει πρώτα κλιματιστικό και μετά μπείτε σε ένα από τους σειρμούς. Είστε στον Ελληνικό 3,3. Είδες, κάτι, κάποιος λέει κάτι τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είστε στον Ελληνικό 3,2, θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε Λοκομόντο και έτσι να δροσιστούμε.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ασύγκριτα ερωτικό, απόλυτα πικρό, όσο και το τέλος ενός μεγάλου έρωτα σαν και αυτό που περιέγραψε μόλις τώρα ο Γιάννης Πάριος στο υπέροχο αυτό τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους της Στέλλας Ρούνικ. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1991, το αγαπήσαμε, το λατρέψαμε οι περισσότεροι. Ήταν στο άλμπουμ Επίθεση Αγάπης, ένα άκρος ερωτικό άλμπουμ όπως τα περισσότερα του Γιάννη Πάριου. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 93,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Κάτι μας κάνει αυτό το ζεστό, τόσο ζεστό απόγευμα της τελευταίας μέρας του Ιουνίου του 2026. Αγαπάμε πολύ και το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Το αγαπάτε πολύ, το ξέρω, το έχετε αποδείξει και το ζητάτε. Το δίκιο μου εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: από το πιο αναγνωρίσιμο soundtrack του ελληνικού κινηματογράφου, Κορίτσια στον ήλιο και ένα πρωινό, με την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου υπογράφουν αυτό το τραγούδι που πραγματικά σημάδεψε γενιές και γενιές και συνεχίζει να το κάνει ακόμα. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε στον ελληνικό 93,2. Αυτά είναι τα τραγούδια μας και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα και ακόμα πιο αγαπημένα την επόμενη ώρα. Θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Γιάννη Χαρούλη, την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
7: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, μαζί μέχρι τις 7. Καλησπέρα και πάλι.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το 1978 από τον Νίκο Παπάζογλου. Αγαπημένο τραγούδι. Ο Αύγουστος εδώ. Το ακούσαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και μια και μιλάμε και τον Ιούνιο. Έτσι είμαστε στο καλοκαίρι. Στην καρδιά πάμε του καλοκαιριού σιγά σιγά. Σήμερα διαβάζω ότι ήταν η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου. Κάπως έτσι θα είναι και αύριο. Αλλά τα καλά νέα έρχονται από την Πέμπτη, γιατί λέει θα φυσήξει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα δροσίσει και αυτός ο θόλος που έχει κυριαρχήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα φτάσει στα μέρη μας. Το καλοκαίρι μας είναι εδώ, το λέγει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και αν θέλετε τραγουδάμε και μαζί, να ανεβάσουμε και λίγο διάθεση. Πάμε και σιγά σιγά προς τις 5 και είναι, 5 και 13 δείχνει το ρολόι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας.

ώρα να γίνω συνοδηγό σα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη Αθήνα. Κυφισός, είτε ανεβαίνετε είτε κατεβαίνετε, σε αρκετά σημεία θα συναντήσετε αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Καθυστερήσει έχουμε στην Αττική Οδό. Πολύ κίνηση στην κάθοδο τη Κυφισία, μετά το Μαρούσι, στην άνοδο με το Ψυχικό και εκεί στο ύψο του Χαλανδρίου. Το κέντρο τη Αθήνα με αρκετά προβλήματα. Ο Καρέα, Ήλιου Πόλεω σε κάποια σημεία, όπω και η παραλιακή. Το λιμάνι του Πειραιά. Όσοι έρχεστε προ Αθήνα από την Ελευσίνα και μετά και μέχρι Σκαραμακά, θα συναντήσετε αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση, να ξέρετε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε ερωτεύομαι στον Ελληνικό 93,2. Η Ελεονόρα που την απολαύσαμε την περασμένη Τετάρτη πριν μια εβδομάδα στο Βεάκιο σε μια μοναδική υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία με πολλούς φίλους ακροτές του Ελληνικού 93,2. Κατάμεστο το Βεάκιο ήταν μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά με τα υπέροχα δικά της τραγούδια αλλά και μοναδικές διασκευές με την μοναδική φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Μάλιστα, αν επισκεφτείτε και το κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, μπορείτε να παρακολουθήσετε και μια συζήτηση, μια κουβέντα, δεν θα την πω συνέντευξη, μια εξομολόγηση της Ελεονόρας στη δικιά μας Σαφώ Ματσιόρη. Είστε στον Ελληνικό, είμαι ο Διονύσης Καστόρας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα. Μας περιμένει ο Γιάννης Κοτσίρας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ζώος 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: είμαστε πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγο πριν τις 6 και την τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Θα ακούσουμε μαζί Pixlax, θα ακούσουμε Ελευθερία Ρβανιτάκη, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Pixlax. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Επχό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2 αφήνουμε και σήμερα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάθε τραγούδι και μια ιστορία, και όχι απαραίτητα η ιστορία που θέλουν να μας διηγηθούν οι δημιουργοί του, όπως εδώ ο Χρήστος Νικολόπουλος και Μανώλης Ρασούλης, αλλά βέβαια πολλές φορές και οι δικές μας ιστορίες, γιατί ταυτιζόμαστε με τα τραγούδια της ζωής μας. Τα περισσότερα τραγούδια άλλωστε φτιάχνουν το soundtrack της καθενός και κάθε μιας από εμάς. Χαρούλα Αλεξίου από το 1982 και το άλμπουμ «Η ζωή μου κύκλους κάνει». Εκεί κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το «Ζήλια μου», σε ένα άλμπουμ με πολλές και μεγάλες επιτυχίες και υπέροχα τραγούδια, όπως το «Αν πεθάνει μια αγάπη», το «Φτάνει φτάνει», το «Καληνύχτα», το «Έλεγα» και άλλα και άλλα πολλά. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Μπορείτε να μοιράζεστε ό,τι θέλετε μαζί μου. Κρατήστε και τον αριθμό αυτό στο Viber, γιατί λίγο αργότερα έχω για σας και προσκλήσεις.

Για έλατε μαζί μου στους δρόμους της Αθήνας. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα στο Κηφισό, εκτός αν το κατεβαίνετε από ψηλά, θα έλεγα, από το ύψος της Λυκόβησης, και εκεί στη Μεταμόρφωση έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα. Αντίθετα, μεγάλα προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, πολλή κίνηση στη Μεσογείο, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βάρη Σκοροπίου, στον Καρέα, στην Λιπόλεο, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά. Πάρα πολλή κίνηση έχουμε και στην Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα που φτάνει μέχρι η Σκαραμακά. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο αναποδογύρισε και μια νταλίκα, ένα φορτηγό, όπως διαβάζω εδώ, και γέμισε και το οδόστρωμα. Καρπούζια, λοιπόν, πολλά και διάφορα σήμερα στην Αττική, να προσέχετε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
1: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Σασμός, ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε σε δικά του λόγια και μουσική Νίκου Τερζή το φως και τα ακούσαμε μαζί τώρα στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και έλατε να πάμε μαζί θέατρο αν θέλετε. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο. Φέτος το καλοκαίρι, το ξέρετε ήδη, ο Ελληνικός σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολύ συζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Μιλάω για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, που έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ξεκαρδιστικές καταστάσεις με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Δεύτερη στάση στον Πειραιά αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Βεάκιο. Και αν θέλετε να δείτε μαζί μας την παράσταση, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Και μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα λοιπόν στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Καριάτιδα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, όνομα τεπώνυμο, 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ελληνικός 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
10: Παντρούσκα! Ταβαρίς ποκομάτσιο!
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει και βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εγώ θα φύγω τώρα, αλλά κοντά σας είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος μέχρι τις 10 αυτό το πολύ ζεστό βράδυ της Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου, με την θερμοκρασία, λέγανε οι μητρολόγοι που σας είπα και πριν, σήμερα η πιο ζεστή Κωστή μέρα του Ιουνίου είναι. Από Πέμπτη λέει θα δροσίσει. Και όχι μόνο αυτό, και δύσκολη μέρα με πολλές πυρκαγιές. Θεσσαλονίκη, Φωκίδα, Κόρινθο, Ηλία. Δύσκολη, δύσκολη μέρα. Σας αφήνω στον Κωστή Λιμπερόπουλο και στο ραδιόφωνο πάντα που παίζει τα τραγούδια μας. Αύριο το απόγευμα στις 4 θα είμαστε εδώ. Να είμαστε όλοι καλά, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τελευταία μέρα του Ιούνιου και εμείς μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα, ο Χρήστος Τιβαίος με την αγάπη.
15: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ραδιοφωνικός Yoga Last Night Star του Σινεμά στον Ελληνικό 93,2. Είναι Τρίτη, είναι 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Πότε πέρασε και αυτός, ούτε που το καταλάβαμε. Αλήθεια και εσείς την ίδια εντύπωση έχετε, για να δούμε. Πάντως μια ζεστή μέρα του Ιούνιου και σήμερα πολύ πολύ ζεστή. Από Πέμπτη τα πράγματα ίσως δροσίσουν λίγο. Έτσι διαβάζουμε στα καιρικά. Μακάρι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ελληνικός 932.gr. Για τους online, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο για τα τραγούδια μέχρι τις 10, 69-84-9-32-9-32 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα. Και για τη συνέχεια, έρχεται ο Χρήστος Μάστορας με ένα «αν».

Γκιντίκι, μια παρέα, μια μπάντα με πολύ κέφι και βέβαια με γλέντι, έτσι και σε αυτό το γλέντι του Νίκου Οικονομίδη με την Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2. Και μαζί παρουσιάζουμε με τον Ελληνικό εμείς το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι του Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και φυσικά ελληνικό καλοκαίρι. Με τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλιππίδου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι και σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη, μεθαύριο 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε θέατρο Άλσος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 και ο Δημήτρης Μητροπάνος στην αέρα μας με τις θάλασσες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Είναι τα Σαμποφίλιου, στο λένε μπροστά του Μανώλη Φάμελου, στον ελληνικό 93,2. Ώρα όμως για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τη Χαρούλα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Ένα ελαφρολαϊκό παράπονο από τη Μαρινέλα στον Ελληνικό 93,2. Ένα όμορφο τραγούδι. Τη μουσική έχει γράψει ο Αντώνης Στεφανίδης και τους στίχους η Σότια Τσότου. Ελληνικός 93,2, ελληνικός932.gr για τους online. Και θα περάσουμε στο τελευταίο της ώρας ολοκληρώνοντας με την Γιώτα Νέγκα και το Αυτή νυχταμένη. Μην φύγει κανείς.

0: Σε το ταξίδι.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 8 και εμείς θα είμαστε εδώ για άλλες 2 ώρες μαζί με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κάλγες της Πρωτοψάλτη με το χειροκρότημα στον Ελληνικό 93,2 και με τον Νίκο Πορτοκάλλογλου στην Κρήτη θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα. Και όλο το καλοκαίρι βέβαια θα είναι μαζί η συνεργασία αυτή. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό χάρη στην αλήθεια των ερμηνεών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και φυσικά τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Όλο το καλοκαίρι βεβαίως σε συναυλίες και την ερχόμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο κτλ. Ελληνικός 93,2, ελληνικός932.gr. Θυμίζω και το κινητό μας, θα το χρειαστείτε σε πολύ πολύ λίγο, 6984-932-932. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται στον αέρα μας με τον Χαρτοπόλεμο.

Σωστά, πολύ σωστά μας τα είπε ο Πάνος Μουζουράκης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και επειδή τα πιο ωραία είναι παρακάτω, πάμε λοιπόν να περάσουμε ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας της προς το τέλος Ιουλίου. Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest λοιπόν από 24 έως 26 Ιουλίου. Το φεστιβάλ κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας φυσικά αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Σημειώστε ημερομηνίες και σημειώστε και τους καλλιτέχνες. Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου η σκηνή καταλαμβάνεται από τους Λάσκα, τις Κιαδαρέσες, τους Answer X Eversor και τους Pix Lux. Και η αυλαία πέφτει την Κυριακή, την τρίτη μέρα, 26 Ιουλίου, με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Για τις προσκλήσεις σας, σας έχω και από αυτές σήμερα, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ανάβρα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας, και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του Σταύρου Σταύρου και του Σταύρου Σιόλα. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Έρχεται ένα σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τη Γλυκερία και το «Δεν έχω πολλά».
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Μην το πεις πουθενά, πια τα βράδια δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μία από τις μεγάλες και διαχρονικότατες επιτυχίες της Κέτης Γαρμπή, ένα χασάπικο του Φίβου που κυκλοφόρησε το 1996 στο τετραπλά πλατινένιο δίσκο «Αρχίζω πόλεμο», ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr, συνέχεια με Νατάσα Μποφίλιου και το Μέτρημα.

0: Γιώργος Νταλάρας ολοκληρώνει την δεύτερη μας ώρα με έναν καφενέ του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου. Είναι λίγο πριν τις 9. Θα περάσουμε μέσα από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και είναι η Ελένη Δήμου με μια νεότερη καλησπέρα μου σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ωραίο αυτό το αχ. Δεν έχετε παράπονο πάντως. Ωραία, περνάμε. Άλκες της Πρωτοψάλτη, ο Άδωνης και μετά το Σιμάν Μπαλντί και την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ακρογιαλιές Δειλινά. Μετά την Άλκες της Πρωτοψάλτη με στον Άδωνη. Ήρθε η ώρα για μουσική, τραγούδι και πολύ χορό. Έτσι όπως αναδεικνύει ο χορός την κοινή γλώσσα που εκφράζει την καρδιά και την ψυχή. Σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μιχάλη Χατζιγιάννη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ο Μιχάλης Χατζιγιάννης και ο Χρήστος Μάστορας με το χόρεψε στον Ελληνικό 93,2.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει πάντα τα τραγούδια μας και βεβαίως εδώ που σας ετοιμάζουμε τα καλύτερα event, τις καλύτερες συναυλίες, τις καλύτερες διακοπές. Και θα πάμε τώρα, είναι ώρα να πάμε στον πιο δροσερό προορισμό με τέτοια ζέστη σήμερα. Ένας τυχερός, μια τυχερή θα κερδίσει και σήμερα ένα οικογενειακό πακέτο ή ένα πακέτο για την παρέα του, γιατί μιλάμε για πάσα 4 ατόμων για το Waterfun Water Park. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, εκεί βρίσκεται ο πιο δροσερός προορισμός. Εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά, με νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες, στην απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες και βεβαίως για να πάρετε μια γεύση, waterfun.gr. Μπείτε στο site του και τώρα παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932 για τα οικογενειακά σας πάσα 4 ατόμων ή τα πάσα για την παρέα σας 4 ατόμων, τα οποία έχουν ισχύ, να ξέρετε, όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου που κλείνει το πάρκο. Κλείνω και έρχομαι, θα μας πούν όμως οι δύο που έρχονται στον αέρα μας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στη ρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Μανώλης Λιδάκης με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Κώστα Λιβαδά στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν πούμε καληνύχτες για σήμερα. Και θα περάσουμε, έρχεται στην αέρα μας η νεράιδα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και όταν λέμε νεράιδα εννοούμε την Ανδριάννα Μπάμπαλη με ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλουλου, «Δεν είναι αργά», ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που έρχεται από το 2002. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη στον Ελληνικό 93,2, και καλό θα ήταν σε λίγο να έχετε και κινητά στα χέρια, θα τα χρειαστείτε για κάτι τελευταίο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ' την αγάπη δεν έχει γυρισμό. Τρέχει στο αίμα, δεν γίνεται νερό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κόντρα και όπου βγει. Έτσι είναι ο έρωτας όμως. Η Άννα Βύση στον Ελληνικό 93,2 και εμείς με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Εκεί θα πάμε, όχι απόψε, την Παρασκευή σας έχω, 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την Παρασκευή λοιπόν, δύο ξεχωριστές φωνές, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου συναντιούνται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μια μοναδική μουσική βραδιά. Στη Λακούβα, εκτός από τα νέα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου, θα ερμηνεύσουν αγαπημένες τους επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. Μαζί και αλλιώς το καλοκαίρι φέτος στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Σας έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αυτή την Παρασκευή, στις 9 το βράδυ. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Λαμπέτη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και λίγο πριν πούμε καληνύχτες, απολαμβάνουμε και Pix Lux με το μοναξιά μου όλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με τέτοια ζέστη είναι λογικό να μένει η πόρτα ανοιχτή. Με τον Αντώνη Ρέμο κλείσαμε απόψε την εκπομπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε ραντεβού όμως και αύριο στις 7, ακριβώς εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να'ναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε, ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω την άκρη πουθενά. Και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

0: σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω

0: 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
1: Παίζει και Μαζονάκη.
4: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κοσμοϊκός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.